άσχημα με νόλιτσε οι μιλιόνι μασκοί. You bitch, I'm the yam. Μράζε φέτητε, μάτσκα μου σου άβητε. Ναι, ναι, ναι, στραμ. Ubićem parite, ubićem vojnite, da si igraja na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dijalog.